Hey, last of you, better. Stinia Philadelphia. Είναι μέλος τη κέφαλο. Όλα ή τίποτα. Ομάδα μου πέει πολύ σκληρά. Όλα τα δικέφαλο. Ομάδα μου πέει πολύ σκληρά. Όλα τα δικέφαλο.